0: Τώρα μαϊ.
1: Οκ, τι κύελε, κακάλο μου μου.
0: Τα μη μαφα.
2: Hey.
0: Μου μου λέω του. Et il voit le baba.